Αυτούς δέσποτα ουρανόθενε επειδή επί τους υπηκλικώτας ή τας εαυτόν κεφαλάς, που γαρέκλας αρκή και αίματι, αλλά σύ του φοβερό Θεό, σύν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέουσης σύμβλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους γλωσσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόν δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσι μας, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίασον την κρατιά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν το αχράν του σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό.

Και απόστρεψον τους οφθαλμούς τη Διανία Σιμών, του μη προσκύστε την κοσμική ματαιότητα.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ναι, πνόντια κατάποστον δοξολογία, ποτόν εν ουρανή σε σωμάτων και εν αερών δυνάμεων, δεχόμενο Θεό, έστω κι υπάρχει φω υλικών, αλλά τη ίσα προσή του δόξη ή αίδιο έλαμψη, το αδιάστατον αυτέ τη αγία τη σου λατρεία χαρίζεται. Επίβλεψον επί την ημετέραν ταπείνωση και πρόδεξε την ενσημέτρο τη ανθρωπίνη ασθενεία μιμήση των υπερουρανίων νόων προσαγωμένη ή παρημόμενη κτερινή νημνοδία, μη προ το ανάξιο αφορών τη ημετέρα ζωή, αλλά προ το άμετρο τη ει αγαθότητο, διεί και παρήγαγε εμά εκ μη όντο και προ το είναι συντηρή. Και τη ει ενέσεω την ευωδία δια των Αγίων σου γραφών ενέπνευσα συνήθω. Ενήλθε των μόνων Άγιων, αριτών και τ' ακατάληπτων των απάντων πίτην και δεσπότην. Όλοι προσκυνούντε δοξάζομεν, ετούμενη την εξ σκότου τη αμαρτία απολύτρωση και την εν το